αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ.

0: Είναι σε φάση. Γιατί.
1: Ερώτημα.
0: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενή. Πάπαρα. Τέλος.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
1: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh,
4: δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
7: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
11: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
10: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου.
12: Δευτέρα, ωραία να είναι η μέρα, ωραία να είναι η εβδομάδα. Ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 παρεούλα με τα σουσουδάκια μας, τους διαγωνισμούς μας και τις εκπλήξεις μας.
11: Ωραία και αυτοί που είναι κάτω των 30, under 30, γιατί το WhatsApp μπήκε σε μια νέα εποχή και μας παρουσίασε αυτό το under 30 που για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα.
12: Πολύ περισσότερα data, δεδομένα δηλαδή στο κινητό, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για περισσότερο.
11: Εσείς εννοείται ότι απολαμβάνετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών εδώ στο 96,8 Velvet. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Λίζα Σάνσφιλτ. Συγγνώμη, Λίζα Σάνσφιλτ, Kelly Family και μετά από Placebo και Every You Every Me θα δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έτσι μας ξυπνάει η τραγουδάρα από Πλασίμπο, Every You, Every Me. Εδώ είμαστε και εμείς, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία.
1: Χρόνια σας πολλά. Ωραία. Να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών.
1: Σημαντικό.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
1: Αχ, ας εννοεί τα μάξι.
0: Έχει και ωραία εκδήλωση σήμερα, θα το πω μετά, το έχω μετά προγραμματισμένο για το ήξερε ότι τη ημέρα.
1: Τέλεια.
0: Σαν σήμερα το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του Πέμπτου για τη διάσωση, λέει, της πίστεως.
1: Ναι.
0: Έκτοτε, λέει, ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όχι μόνο όμως ιδεών, ναι, και άλλων πραγμάτων. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Ναι,
0: και νομίζω ανέβηκε και πρόσφατα με ένα, μια άλλη ομάδα στην Αθήνα. Τέλος πάντων, έχει γενέθλια η Μέρλ Στριπ σήμερα.
1: Χρόνια σου πολλά, υπέρτατη γυναικάρα, καλλιτεχνάρα. Θεότητα.
0: Δύο Όσκαρ, δεν ξέρω πόσες υποψηφιότητες. Πρέπει να έχει πάνω από 10.
1: Πολλές,
0: ναι, ναι, ναι, είναι γυναικάρα. 1969 σαν σήμερα γεννιέται η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ίθελγκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1987, συγγνώμη, έφυγε από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ το 1969. Ναι, το 1987 φεύγει ο Φρέντ Αστέρ, επίσης πάρα πολύ γνωστός χορευτής και ηθοποιός. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε The Class, έχουμε Simply Red, έχουμε Passenger και έχουμε και αστρολογικές προβλέψεις που δεν χάνονται με τίποτα όταν επιστρέψουμε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passengers στο υπέροχο Let Her Go. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πανέτοιμοι για τις αστρολογικές προβλέψεις.
2: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, και φέρει μια αίσθηση ημέρα ανανέωσης και διάθεση για πρακτικές κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να πάρετε πρωτοβουλίες και να δείξετε αποφασιστικότητα σε ζητήματα που σας απασχολούν. Για τους Ταύρους, η Δευτέρα φέρνει την ανάγκη να ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Διδυμάκια, η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα. Για τους Καρκίνους, η προσοχή σας στρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σας αξίες. Λιονταράκια, η διάθεσή σας είναι δυναμική και έχετε την ανάγκη να εκφραστείτε ελεύθερα. Για τους Παρθένους, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με πρόγραμμα και οργάνωση. Ζυγέ, η Δευτέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση να ασχοληθείς με όσα σου προσφέρουν χαρά και έμπνευση. Σκορπιοί, θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ζωής έρχονται στο προσκήνιο. Για τον Τοξότη, περιέργεια και ανάγκη για κίνηση σε οθούν να αναζητήσεις νέες περιπέτειες και εμπειρίες. Εγώ και ρε, η προσοχή σου στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα και κυρίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Υδροχωάκια, η μέρα σας βρίσκει με αυξημένη διάθεση για πρωτοβουλίες και προσωπική έκφραση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Δευτέρα σας δίνει την ευκαιρία να κινηθείτε πιο ήρεμα και να αφιερώσετε χρόνο στις εσωτερικές σας ανάγκες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
8: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Η ώρα είναι 7:30.
22: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
23: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε και παιδιά. Εντάξει, είπαμε φρούτα και λαχανικά. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι στη διατροφή μας. Και ειδικότερα το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες έχει πάρα πολύ σημασία να ξέρουμε πού θα τα πάρουμε. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχουμε απλά το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκουμε εγγυημένα καθημερινά.
3: Στα Lidl, παιδιά, καθημερινά θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια μας με full εγγύηση. Δηλαδή, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα μας επιστρέψουν την αξία.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: The Week, στο υπέροχο Blind Lights. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, 96,8 Velvet και τους καλύτερους διαγωνισμούς, παιδιά. Γιατί έρχεται super duper διαγωνισμός με την αγαπημένη μας την C-Jet. Γιατί σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως.
1: Έτσι. Ναι, παιδιά, τώρα και αγαπημένη C-Jets.
0: Και σε άλλους 50 προορισμούς στον Αιγαίο, να τα λέμε αυτά.
1: Μας αφήνε έτσι.
0: Και τι έχουμε εμείς έτσι, ωραίο και καλό.
1: Αν θέλετε να κερδίσετε κι εσείς αυτό το υπερδώρο, συντονίζεστε καθημερινά στον 96,8 Velvet στις 9 και 4, 3 και 4 και 9 και 4. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, έχετε 10 λεπτά να στείλετε μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου, στο 6931-968-968, διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο, για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Ξαναλέω, 9 και 4, 3 και 4, 9 και 4 το βράδυ και ακούμε το σήμα, καλοκαίρι στο Αιγαίο.
0: Μόλις για 10 λεπτά και ναι, καλά ακούσατε, διπλά τα εισιτήρια, παρακαλώ.

0: Και τραγουδάρα των Rainbow, The Temple of the King, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω για ποιο λόγο οι Ιρλανδοί είναι νομικά υποχρεωμένοι να είναι καλοί οικοδεσπότες. Νομικά υποχρεωμένοι.
0: Με νόμο.
1: Με νόμο.
0: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα, λέει, με τους νόμους τους Μπρέχων, δεν ξέρω καν αν το προφέρω σωστά,
0: ναι,
1: κάθε πολίτης, ανάλογα με την κοινωνική του τάξη και την περιουσία του, είναι υποχρεωμένος να παρέχει τροφή, κατάλημα και προστασία σε οποιονδήποτε ταξιδιώτη του χτυπούσε την πόρτα. Και η υποχρέωση αυτή δεν αφορούσε μόνο τους απλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τους ευγενείς και τους τοπικούς άρχοντες. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και καταλήγει. Μάλιστα, η κοινωνική, λέει, θέση και το κύρος ενός αριστοκράτη κρίνονταν μέσα από το πόσο γενναιόδωρος οικοδεσπότης ήταν. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, υπήρχε ένας θεσμικός ειδικός νόμος, ο Μπραχάιντ, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι,
1: που λέγεται ο δημόσιος οικοδεσπότης. Ήταν ένας εύπορος, λέει, γεωκτήμονας, διορισμένος από τον βασιλιά, ο οποίος διατηρούσε ένα πολύ μεγάλο σπίτι σε κομβικό σημείο, συνήθως σε διασταυρώσεις δρόμων.
0: Ναι.
1: Αυτό το σπίτι έπρεπε να είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και να διαθέτει πάντα έτοιμο φαγητό, κρεβάτια, να είναι επανδρομένο με φρουρά, πετσέτες, σεντόνια, ώστε κανένας ξένος, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να μην μείνει ποτέ στο δρόμο.
0: Λυπάμαι τον κύριο του σπιτιού.
1: Η κληρονομιάζει μέχρι και σήμερα. Αν και οι νόμοι Μπρεχών, τέλος πάντων, αντικαταστάθηκαν σταδιακά από το αγγλικό δίκαιο,
0: ναι, ναι,
1: μετά τον 17ο αιώνα, η φιλοσοφία τους δεν έσβησε ποτέ από το DNA των Ιρλανδών. Η ανάγκη να αισθάνεται ο ξένος ευπρόσδεκτος πέρασε από γενιά σε γενιά και διαμόρφωσε τη σύγχρονη κουλτούρα της χώρας. Δεν είναι τυχαίο η περίφημη Ιρλανδική φράση, την οποία δεν θα την πω, δεσπόζει κάθε γωνιά του νησιού και μεταφράζεται κυριολεκτικά ως 100.000 καλωσορίσματα. Σου
0: μάλιστα
1: παρέχουμε, λέει, 100.000 καλωσορίσματα. Γιατί, λέει, η χειρότερη τιμωρία πέρα από τη νομική βάση του θέματος,
0: ναι,
1: ήταν το κοινωνικό στίγμα και η ντροπή αν δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις στην φιλοξενία.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Άκου τώρα από το πουθενά να πρέπει να φιλοξενώ για να μην στιγματιστώ κοινωνικά.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Να μια περιοχή που δεν είναι για μένα.
0: Ναι, δεν είναι. Όχι, εγώ δεν έχω πάει. Ο φίλος μου που έχει πάει μου λέει ότι είναι όντως φιλόξενη και διασκεδάζουν πάρα πολύ αυτό.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Πίνουν
1: πολύ. Απίστευτο.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά.
3: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
22: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στη Μαρία, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, τη Βάσο, την Αγγελική και τον Μάριο.
5: Δεν έχουμε καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν πάρα πολλά προβλήματα και καθυστερήσει από το ύψος της ανεφόρας στο Μετέωρα μέχρι και το ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Είμαστε στα κόκκινα, όσοι κατεβαίνετε επίσης από Πεύκα, Ρετζίκη και κουράγιο υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, η κλασική εικόνα για αυτή την ώρα στους φωτεινούς σηματοδότες στο ύψος της Βούλγαρη μέχρι περίπου και την Μάρκου Μπότσερ. Καλά κινείται η Βασιλή Σόλγας, καλά έχουμε κίνηση, καλή κίνηση και εικόνα έχουμε και έτσι Μισκή και Εγνατία. Κάθος Μίκη Θεοδωράκη, τα κλασικά προβλήματα. Αυξημένη πάρα πολύ κίνηση στη διασταύρωση του λεωφόρου Ζεδροποτάμου, Βενιζέλου και Αριστοτέλους, όπως επίσης και πάρα πολύ κίνηση βλέπω στην Μοναστηρίο από την Καρολίου και Δημητρίου και μετά με ρεύμα προς το Κορδελιό. Εκεί έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, ξεκίνημα εβδομάδα, κουράγιο και υπομονή.
6: Της υπομονής.
5: Ακριβώς. Όταν επιστρέψουμε, οι δύο λέξεις που καταστρέφουν μια συγγνώμη χωρίς να το καταλάβουμε.
6: Α, ωραία.

0: Υπέροχη Maroon 5, This Love, εδώ στο πρωινό Velvet, και όλοι ξέρουν, γνωρίζουν την αγάπη του WhatsApp για τους νέους. Το WhatsApp λοιπόν αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους κάτω των 30. Μας παρουσιάζει το WhatsApp Under 30.
1: Παιδιά, πλέον οι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, δεδομένα, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Οι δύο λέξεις λοιπόν καταστρέφουν μία συγγνώμη χωρίς να το καταλάβουμε. Οι δύο ειδικοί, λέει, στην επικοινωνία, ο David Glasgow και η Kenji Yoshino, ελπίζω να το λέω σωστά, έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν δύο λέξεις, λέει, που συχνά κάνουν μια συγγνώμη να ακούγεται ανειλικρινής.
1: Yes.
0: Οι δύο λέξεις αυτές είναι το αν και το αλλά.
1: Αν και αλλά.
0: Αν και αλλά.
1: Και το αν όμως, πώς να χωρέσει.
0: Άκου
1: τι
0: τώρα.
1: Λες.
0: Η χρήση του αν, λέει, σε μια συγγνώμη μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι αμφισβητούμε αν υπήρξε πραγματική ζημιά. Αντί να αναγνωρίσουμε, λέει, το λάθος, μοιάζει σαν να αμφισβητούμε το ίδιο το συνέστημα του άλλου. Δηλαδή το περίφημο συγγνώμη αν σε ενόχλησα.
1: Με ενόχλησε. Όχι αν, με ενόχλησε αυτό που έκανε. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Αυτή είναι η φράση, λέει, μπορεί να ακουστεί σαν να μην αναγνωρίζεται πλήρως η επίδραση της συμπεριφοράς μας.
1: Ναι.
0: Στην πιο ακραία εκδοχή, λέει, το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για μετατόπιση, συγγνώμη, ευθύνης.
1: Αν εσύ ένιωσες έτσι, τότε εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Ναι. Δεν φτύνεις τα μπούτια σου.
0: Πάμε στο αλλά.
1: Ναι.
0: Το αλλά έχει ακόμη πιο ισχυρό αντίκτυπο, λέει. Oh. Όταν προστίθεται σε μια συγγνώμη, ουσιαστικά αναιρεί ότι έχει προηγηθεί. Μια φράση όπως λυπάμαι, συγγνώμη, αλλά είχα μια δύσκολη μέρα.
1: Αλάτια και πανέρια.
0: Μεταφέρει το μήνυμα ότι η συμπεριφορά, λέει, δικαιολογείται.
1: Όχι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Η ευθύνη αποδυναμώνεται και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον.
1: Είχα διαβάσει κάπου, δεν θυμάμαι ποιος, μπορεί να το έχω πει κι εγώ, ότι οτιδήποτε προηγείται του αλλά είναι ψέματα.
0: Ότι
1: σ' αγαπάω, αλλά. Συγγνώμη, ναι, αλλά ναι. Ό,τι προηγείται από το αλλά είναι ψέμα.
0: Ωραίο.
1: Βρείτε τρόπο να λέτε τα πράγματα όπως τα αισθάνεστε.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Υπέροχος Harry Styles, As It Was, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Ρε παιδιά, και πώς να το κάνουμε. Φέτος η κόντρα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν ούτε πέρυσι ούτε από τότε που είναι στην παρέα μας και στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Έχει φέρει δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νέρο τσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη έτσι λίγο πιο απλή, πιο για down.
0: Για μας τους χαλαρούς που δεν μπορούμε τα extreme, ναι.
1: Και η δίχρωμη Joyride που πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Είναι μούρια.
0: Δεν χάνεται με τίποτα η Waterland φέτος, δεν το συζητάμε. Έτσι και επίσης είναι πολύ καλή για τέλειο παιδικό πάρτι. Να ξέρουν οι γονείς.
1: Ωραίες ιδέες.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα. Ναι. Καλά τώρα και έρευνα, σιγά την επιστημονική μελέτη.
0: Γιατί,
1: πράγματα λέει που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση σου.
0: Α,
1: και δεν το καταλαβαίνεις, το κάνεις ασυναίσθητα.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο ένα, με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι δεν περνάς αρκετό χρόνο μόνος σου, λέει. Για να γίνεις, λέει, καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, στην καριέρα, στις φιλίες, στις σχέσεις, πρέπει να δώσεις και προτεραιότητα στη σχέση με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αν δεν περνάς αρκετό χρόνο μόνος σου. Όταν βρίσκεις σε μια ευτυχισμένη σχέση, σίγουρα θέλεις να περνάς όλο το χρόνο με τον σύντροφό σου, αλλά και ο χρόνος με τον εαυτό σου για προσωπικά χόμπι, φίλους.
0: Ναι, είναι σημαντικός.
1: Είναι οριακά ζωτική σημασία.
0: Ναι, άλλος μπορεί να το παρεξηγήσει όμως, για να πει σου λέει όλο με τους φίλους σου.
1: Γι' αυτό επικοινωνούμε, παιδιά. Για αλλιώς θα ήμασταν ελέφαντες και θα πετούσαμε μια προβοσκίδα και θα κάναμε ένα στον άλλον τα χατήρια του.
0: Mm-hmm.
1: Στο νούμερο 2, περνάς πάρα πολύ χρόνο στο κινητό σου. Είναι η μάστιγα της εποχής. Αν βαριέσαι, άμα απλήτης, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα αν είσαι με το έτερο ολόκληρό σου σε ένα σαλόνι, σε ένα ραντεβού, σε μια εκδρομή,
0: ναι.
1: Και είστε και οι δύο στις οθόνες σας, είστε θλιβεροί για εμένα. Που βλέπω μερικές φορές έξω, πάω με τις φίλες μου και βλέπω στα διπλανά τραπέζια και κάθονται και οι δύο έτσι.
0: Ναι.
1: Είστε θλιβεροί.
0: Ναι.
1: Δεν κάνετε κοπλιμέντα μεταξύ σας. Αυτό πάει και για τα κορίτσια στα αγόρια και για τα αγόρια εννοείται στα κορίτσια. Δεν εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας. Και κακός είναι στο νούμερο 5, για μένα θα έπρεπε να είναι στο νούμερο 1, δεν βγαίνετε συχνά ραντεβού. Η σημασία που έχουν τα ραντεβού σε μια σχέση πάρα πολύ μεγάλη και μπορεί να το ακούς πάρα πολύ συχνά, αλλά μόλις το εφαρμόσετε θα δείτε και σημαντική διαφορά μεταξύ σας. Μπορείτε να βάλετε δικά σας rituals και να λέτε θα βγαίνουμε ένα ραντεβού την εβδομάδα. Μία θα το προγραμματίζει εσύ, μία θα
0: μία
1: το προγραμματίζω εγώ.
0: Μία για περπατάδα, κάτι, ναι.
1: Ναι. Και από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, ένα ραντεβού φέρνει τεράστια διαφορά στην αλληλεπίδρασή σας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Ωραίες και σημαντικές συμβουλές.
0: Κλείνουμε ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δεν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521.
4: το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και το καλοκαίρι, είναι εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Λίντλ θα βρούμε μεγάλη ποικιλία και από φρέσκα φρούτα και από λαχανικά.
2: Λοιπόν, παιδιά, πώς ήρθαν τα Λίντλ τώρα και αγκαλιάζουν αυτή την εποχή και την ανάγκη μας για φρούτα και λαχανικά, μας δίνουν full εγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Celine Dion στο υπέροχο A New Day Has Come, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Παιδιά, και ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στο TikTok, όλοι το ξέρουμε αυτό. Και αν θέλετε να κάνετε keep up, στο Anatolia University μαθαίνετε να στέκεστε στα πόδια σας για να πάτε εκεί που θέλετε. Stand strong, move forward.
0: Τι ωραία. Γιώργος Αλκαίος έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και αποκάλυψε πως πήρε το ψευδόνυμο του Αλκαίος. Γιατί
1: είναι
0: βασιλείο το επίθετό του.
1: Εγώ σήμερα το έμαθα.
0: Έτσι, λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο την ιστορία.
2: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ βασιλείο. Δεν γίνεται βασιλείο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή,
3: είναι πατέρας
2: πριν. Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς. Μήπως αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ. Το βγαίνω για να χορέψω. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσει, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πάει με την τζούρα και φεύγει. Αλλά δεν ξέρω πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα, προ, να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει την αγαπημένη του. Την αγάπη του. Ορίστε. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε.
0: Ορίστε.
1: Ωραίο. Κοίταξε, σίγουρα δεν κάνεις, ας πούμε, Μάλμπορο. Θέλω να σου το πω αυτό. 100%. Τώρα για να σκεφτείς τον Αλκαίο του 4ου αιώνα και τους λόγους που πέ. 100%.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από αυτό, του λες και να ευχαριστώ, κάτω και μια αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα. Ωραία, εμένα μου άρεσε.
0: Και το Ρουβάς πάλι που δεν άλλαξε το όνομά του, δεν το άρεσε.
1: Όχι, τώρα. Σάκη, δηλαδή, τώρα. Μόνο αυτό να είχαμε.

0: Τι να πρωτοποιήσω τώρα για τον Bon Jovi και τους Bon Jovi. Τον Τζον Bon Jovi και τους Bon Jovi. Έτσι, και τις τραγουδάρες τους.
1: Λοιπόν, καλοκαιράκι σημαίνει παρέα και κοκτέιλ, ναι, ήρθε η εποχή.
0: Yes.
1: Και διαβάζω ένα ευχάριστο άρθρο που λέει τι μπορεί να αποκαλύπτει το αγαπημένο σου κοκτέιλ για την προσωπικότητα και το vibe σου. Ξεκινάμε με τη Μαργαρίτα που είναι η ψυχή της παρέας. Θεωρούνται οι fans της Μαργαρίτας έτσι πιο κοινωνικοί, αυθόρμητοι, εξωστρεφείς, που θα οργανώσουν, ας πούμε, το ταξίδι ή ακόμα και την έξοδο. Συνεχίζω με τον Νεγκρόνι, ο μυστηριώδης και λίγο δύσκολος. Δεν είναι κοκτέιλ για όλους. Είναι bitter, είναι έντονο, είναι αρκετά ιδιαίτερο. Αν παραγγέλνεις Νεγκρόνι, πιθανότατα είσαι άνθρωπος πολύ στιβαρές απόψεις, ιδιαίτερο γούστο, έχεις και κάποιες αιμονούλες, μπορεί να είσαι σκορπιός. Κοσμοπόλιταν, πολύ δημοφιλής.
0: Ναι.
1: Στην παρέα σου είσαι ο main character, γκλάμουρους, παιχνιδιάρης και λίγο ντράμα. Είσαι δηλαδή και για τον καλό λόγο και για τον κακό λόγο επίκεντρο. Dirty Martini. Πόσα χρόνια έχω να πιω dirty.
0: Το
1: cool άτομο λέει. Δεν προσπαθεί όμως να είναι cool. Είναι cool από μόνο του. Οι άνθρωποι που το παραγγέλνουν συνήθως αποπνέουν αυτοπεποίθηση και ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Πάμε στα πιο viral. Μοχίτο.
0: Ναι.
1: Ο ανέμελος. Οι μοχίτο άνθρωποι είναι οι φαν, οι χαλαροί.
0: Στο beach bar όλη τη μέρα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Αρκετά αυθόρμητοι, θέλουν το ποτό τους δροσερό, τη ζωή τους έτσι ανάλαφρη, παιχνιδιάρι, παιχνιδιάριδες. Aperol Spritz είναι το aesthetic παιδί. Δηλαδή θα βγάλει τις πιο ωραίες φωτογραφίες στο ίδιο βασίλεμα,
0: ναι,
1: θα ακούσει ιταλική μουσική, θα φορέσει oversized λινά που κάμισα,
0: έτσι, έτσι,
1: θα σου μιλήσει, σου πετάει έτσι αγγλικές λέξεις στη μέση του πουθενά. Αυτό το oh my god,
0: yes,
1: oh, Jesus, lol. Κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Old fashion, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Είναι η old soul της παρέας. Οι άνθρωποι παραγγέλνουν old fashion. Συνήθως δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο χέστηκαν κιόλας για μας. Και κλείνουμε με το porn star martini.
0: Yes.
1: Όταν ήμασταν πιο νέοι, το παίρναμε επίτηδες. Όταν μεγαλώσαμε, το παίρνουμε για να δείξουμε ότι ξέρεις κάτι. Θέλουμε να περάσουμε και καλά. Δεν μας ενδιαφέρει να δείχνω cool. Προτιμάω να απολαμβάνω τη στιγμή χωρίς να σκέφτομαι αν φαίνομαι cringe.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που θα κλείσουν αυθόρμητα μπουζούκια μεσοβδόματα.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουν δεκάδες φωτογραφίες και θα πείσουν και την παρέα να πάνε και για επόμενο ποτό, για σβήσιμο, για το λεγόμενο για σβήσιμο. Πάμε ακόμα ένα για σβήσιμο.
0: Ναι, ωραίο. Και
1: επίσης έχω πάρα πολλά. Τα περισσότερα έχω κολλήσει με τον Νεγκρόνι και τα περισσότερα είχα ξεχάσει ότι υπάρχουν.
0: Είδες, είδες.
1: Σοφία, η Παλώμα. Εντάξει, Σοφία. Να σου στείλω το άρθρο να πει. Η Παλώμα, θα το πω εγώ.
0: Έχει
1: η
0: δίκιο το κορίτσι, όπως συγγνώμη τώρα. Γιατί,
1: αυτοί που επιλέγουν Παλώμα, ξέρω ότι είναι η Σοφία, είναι οι άνθρωποι που δεν σταματάνε να μιλάνε με ψηλή φωνή, βγάζουν νέες λέξεις για τα πράγματα, όπως ας πούμε τα παπούτσια τα λένε παπά. Θέλουν να σε φιλήσουν στη μέση της συναυλίας, έτσι από το πουθενά. Θυμήθηκαν ότι είναι φίλες σου και θέλουν να σε φιλήσουν. Και είναι ακούραστοι. Ακούραστη. Δηλαδή βγαίνετε για ένα καφέ στις 7 και 10 και μισή έχεις χασμουρηθεί 16 φορές για να τους πείσεις να μπείτε μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί λένε πάμε σινεμά. Πάμε σινεμά να δούμε το Toy Story το 5. Αυτοί είναι οι Παλώμες.
0: Αχ, Σοφία.
1: Σ' άρεσε. Σοφία.
0: Καλημέρα. Διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τώρα 1-1 και στο e-food market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
19: Κάθε πρωί
0: ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
20: Καλημερούδια στην Αναστασία που συμφωνεί και αυτή με τη Σοφία, γιατί λατρεύει τις παλώμες. Στη Δώρο που λέει τα ντάκυρη, συγκεκριμένα φράουλα, πού είναι τα ντάκυρη.
19: Δίκιο έχει το κορίτσι.
20: Έχουμε και άλλα 77.000 κοκτέιλ που δεν είπαμε. Θα λέγαμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα λέγαμε κοκτέιλ. Στην Κατερίνα, τον Αλέξανδρο, την Ελένη και τον Δημήτρη.
19: Όσον αφορά τώρα την κίνηση περιφερειακή, δυσκολίες αρκετές από το ύψος Νεάπολης μέχρι το ύψος εδώ Τριανδρίας Τούμπας. Έχουμε προβλήματα. Αρκετά κουράγει, υπομονή και για τα δύο ρέματα. Βλέπω αρκετές κοκκινίλες. Αυξημένη κίνηση πια και στον Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλής Όλγα. Στο κέντρο περισσότερο έχουμε προβλήματα στην Τζιμισκή. Καλά κινείται η Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη συνεχίζει να είναι στα κόκκινα. Όπως και γνωστές διασταυρώσεις δυτικά στη Λεωφόρο Δωροποτάμου, Μαρίνου Αντίπα και Καρολί και Δημητρίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου όμως κινείται αρκετά καλά και με Άνδρου το ίδιο. Όταν επιστρέψουμε, ερωτική επαφή στο νερό. Όσα δεν μας έμαθαν οι ρομαντικές ταινίες.
20: Πού να τα μάθουν αυτά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Και εμείς έχουμε αγάπη τρελή για τη Waterland. Μαζί μας από το 1994 και έχει έρθει εδώ το 2006 και μας τα έχει κάνει ακόμη πιο ωραία τα πράγματα.
1: Τίποτα, παιδιά, είναι το απόλυτο upgrade. Δεν έχει ξαναυπάρξει έτσι η Waterland. Μπείτε στο site www.waterland.gr για να πάρετε και μια γεύση από τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Τα εισιτήρια να δείτε και τα δρομολόγια, γιατί έχει δωρεάν δρομολόγια από το κέντρο στη Waterland και πίσω.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όσα δεν μας έμαθαν οι ερωτικές ταινίες για την ερωτική επαφή στο νερό.
1: Ναι.
0: Και το έχει και το μοιράζει και σε κατηγορίες. Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στην πισίνα. Η πισίνα είναι ίσως το πρώτο μέρος που έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε, λέμε τώρα στην περίπτωση κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν λέει ορισμένα πράγματα που καλό είναι να γνωρίζουμε πριν βουτήξουμε στα βαθιά.
1: Υπάρχει κόσμος τριγύρω, ας πούμε, που δεν ήρθε να δει εσένα να χαμουρεύεσαι. Π.χ.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι, λέω εγώ τώρα.
0: Αρχικά το νερό της πισίνας δεν κάνει απαραίτητα την επαφή πιο άνετη. Αντίθετα,
1: ναι,
0: απομακρύνει λέει, τη φυσική λίπανση του σώματος.
1: Ναι.
0: Γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες ερεθισμών και δυσφορίας κτλ.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, το χλώριο λέει, μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα.
1: Έτσι, τώρα.
0: Και είναι πολύ ενοχλητικό και δεν προσπερνάμε βέβαια και την ολισθηρότητα. Δηλαδή, σκοτωθεί κιόλα.
1: Μη χέρι δηλαδή θα είμαστε μέσα στο νερό. Μπράβο. Όλο θα είναι. Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Στη θάλασσα. Πόσες ταινίες.
1: Στη θάλασσα υπάρχει και ένα mindset. Θα πάμε σε ένα κολπίσκο, θα πάμε 6 ώρα το πρωί, δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Άντε,
0: σωστό.
1: Πες, πισίνα ακόμη πιο άρρωστο.
0: Το θαλασσινό νερό περιέχει μικροοργανισμούς, ενώ η άμμος μπορεί εύκολα να παγιδευτεί συνόμη σε ευαίσθητες περιοχές, προκαλώντας δυσφορία, ακόμα και μικροτραυματισμούς.
1: Παιδιά, τώρα, αυτό είναι έτσι. Να βγεις από τη θάλασσα και να είστε ακόμα καβαλημένοι, δεν μπορείτε να τέτοιο. Να ξεκολλήσετε. Άσε τώρα που τους λαγοκέφαλους δεν γίνεται να το ρισκάρεις αυτό. Γιατί οι λαγοκέφαλοι επικεντρώνονται σε μπουτάκια και σε κατάσταση.
0: Σε πράγματα που είναι.
1: Προεξέχουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να δαγκώσει λαγοκέφαλος και μετά μου πεις μαμού, σου πω εγώ τι φταίω.
0: Και κλείνουμε με την κατηγορία τζακούζι.
1: Α, εκεί πιο προσωπικό, εκεί, εντάξει, λίγο ναι. Η σκέψη πάει αλλού, ναι.
0: Εδώ λέει, η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία δημιουργούν συνθήκες που δεν είναι πάντα αδενικές.
1: Ναι.
0: Το ζεστό νερό μπορεί να διαταράξει τη φυσική ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής, αυξάνοντας τον κίνητρο ερεθισμών και λοιμόξεων. Παράλληλα, η παρατεταμένη λέει, παραμονή σε ένα τζακούζι ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται σωστά οι κανόνες καθορισμού και συντήρησης.
1: Εντάξει, τώρα κατακτήσατε όλη τη στεριά και σας έμεινε το υδάτινο στοιχείο. Βρείτε που είναι η κλειτορίδα πρώτα και μετά πάτε και στο νερό, ρε παιδιά. Δηλαδή όλοι οι δόγκανοι. Κατακτήστε λίγο πρώτα τη στεριά. Δείτε λίγο τι γίνεται πέρα από το ιεραποστολικό, όπως λέγεται. Και μετά, όταν ξέρω εγώ, βρεθεί ένας κορεσμός, πάτε και στη θάλασσα πια όλοι. Άριελ χωρίς τρίαινα. Δεν μπορώ.
2: Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπάρχει Μαντώνα στο Vogue εδώ στο πρωινό Velvet και εσύ που θες να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρεις την αλλαγή με το Essay in Political Science and International Relations, το Anatolia University, κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα recap τα ζωδιάκια.
0: Βεβαίως.
1: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης ημέρα και διάθεση για πρακτικές κινήσεις. Πιο αναλυτικά για τους κρύους, ημέρα σας καλεί να πάρετε πρωτοβουλίες και να δείξετε αποφασιστικότητα σε ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Τα βράκια, η Δευτέρα φέρνει την ανάγκη να ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στο επίκεντρο. Καρκίνη, η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σου αξίες και την αίσθηση ασφάλειας. Για τα λιονταράκια, η διαίσθησή σας είναι δυναμική και έχετε την ανάγκη να εκφραστείτε ελεύθερα. Για τους παρθένους, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με πρόγραμμα και οργάνωση. Για τους ζυγούς, η Δευτέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση να ασχοληθείτε με όλα όσα σας προσφέρουν χαρά και έμπνευση. Σκορπιουδάκια, θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ζωής έρχονται στο προσκήνιο. Τοξότη, η περιέργεια και η ανάγκη για κίνηση σε οθούν να αναζητήσεις νέες εμπειρίες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Για τον εγώκερο, η προσοχή σου στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα και κυρίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Υδροχοάκια, η μέρα σας βρίσκει με αυξημένη διάθεση για πρωτοβουλίες και προσωπική έκφραση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η Δευτέρα σας δίνει την ευκαιρία να κινηθείτε πιο ήρεμα και να αφιερώσετε χρόνο στις εσωτερικές σας ανάγκες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-948-405. Η του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!

0: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenna Men.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever.
8: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
9: Και έρχεται ακόμα ένας υπέροχος λόγος να έχετε τη Lidl Plus εφαρμογή στο κινητό σας. Γιατί μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποιείτε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνετε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρετε την ψηφιακή σας κάρτα Lidl Plus στο ταμείο.
10: Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1.000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρεις και πας.

0: Λόλα Γιάνγκα, Μέση, αγαπημένη όλων, έτσι και τον Under 30, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά για αυτούς που είναι κάτω των 30 και έχουν τα περισσότερα. Τα πω τώρα, δηλαδή.
1: Τους δίνουν data, δηλαδή δεδομένα, πολλές εμπειρίες και συνολικά πολλά περισσότερα προνόμια και έτσι μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο.
0: Πολλά είπε ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος έχει τεράστια επιτυχία πια, ναι, στην Αταλή Γερμανού που ήταν καλεσμένος και ακούω ένα σημείο έτσι που σχολιάστηκε έτσι.
2: Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες, κυρίως με το μέσα σου, γιατί ξέρω ότι είσαι και από τους ανθρώπους που δεν τη φοβήθηκαν την ψυχοθεραπεία.
3: Ναι, δεν το
2: έχω πει. Έκανες αυτό το δώρο στον εαυτό σου, γιατί εγώ δώρο το ονομάζω.
3: Ναι, είναι δώρο.
2: Είναι δώρο.
3: Δεν γινόταν να μην πάω. Δηλαδή, νομίζω ότι αν δεν το έκανα αυτό θα.
2: Βρήκες πράγματα, γνώρισες τον εαυτό σου καλύτερα, ανακάλυψες πράγματα για σένα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν.
3: Βέβαια. Συγύρισα τον εαυτό μου. Ήμουνα σκορποχώρη. Το συγύρισα έως ένα σημείο. Δεν είμαι ακόμα και ακόμα.
2: Καλά, έχει.
3: Θέλω δουλειά ακόμα.
2: Όλοι έχουμε δουλειά.
3: Εννοείται. Αλλά πολύ βασικά πράγματα που δεν πατούσα καλά ήρθαν σε μια ωραία τάξη.
2: Να.
3: Και τώρα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ό,τι είναι τώρα. Γιατί μια χαρά είναι το αποτέλεσμα.
0: Σκορποχώρη ήταν το παιδί.
1: Ένα χρόνο και γεια σας. Θέλει συνέπεια και δουλίτσα. Μια χαρά τα πας.
0: Σωστό.

0: Και η τραγουδάρα από Brainstorm Maybe είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ περίεργο που λένε ότι εξαπλώνεται συνεχώς και ότι γίνεται τάση.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Passport Bros. Είναι, λέει, τα τελευταία χρόνια κιόλας, χαμπάρι εγώ.
0: Ναι.
1: Όλο και περισσότεροι άντρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλες δυτικές χώρες ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο εξωτερικό αναζητώντας αυτό που αποκαλούν πιο παραδοσιακές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Με το αντίθετο φίλο.
0: Ναι.
1: Το φαινόμενο έχει γίνει, λέει, ιδιαίτερα γνωστό πλέον μέσα από το TikTok και το YouTube και γενικότερα και άλλα social media, και συνδέεται με τον όρο Passport Bros, γιατί μπορεί να μην ξεκινήσει ένας μόνος του, να πάνε.
0: Να πάει γκρουπ ολόκληρο. Ναι. Ναι.
1: Οι άντρες αυτοί συχνά αναφέρουν, λέει, ότι έχουν κουραστεί πάρα πολύ από το σύγχρονο dating στις χώρες τους,
0: ναι,
1: τα dating apps, γενικότερα την ηθική και, και τις λεπτομέρειες, και πιστεύουν, λέει, ότι σε μέρη όπως Φιλιππίνες, Βραζιλία, Κολομβία, Ταϊλάνδη μπορούν να βρουν γυναίκες με πιο παραδοσιακές αξίες.
0: Τώρα τι εννοούν για αυτές τις παραδοσιακές?
1: Τώρα αυτό είναι λίγο πιο, ναι, σύνθετο από ό,τι αναφέρεται.
0: Γιατί, ας πούμε, κάποιες από αυτές τις χώρες που είπες φημίζονται και για άλλα πράγματα.
1: Ναι. Πίσω από αυτή την τάση, γράφει ευτυχώς τα θίγη και,
0: ναι,
1: το άρθρο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στο πώς έχουν αλλάξει και σχέσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και ποιες, τι θα πει παραδοσιακές αξίες και για ποιο λόγο, ας πούμε, να πάτε στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως, λέει, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης των 28%.
0: Ναι, μεγάλο είναι.
1: Που είναι λίγο μεγάλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει σε μια παρέα, ας πούμε, είναι 3 στους 5 άντρες.
0: Ναι.
1: Στο TikTok και το YouTube έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην εξάπλωση του φαινομένου. Το TikTok και το YouTube δημιουργεί περιεχομένου, λέει, ανεβάζουν βίντεο από τη ζωή τους στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας τις σχέσεις τους σχεδόν σαν life upgrade. Δηλαδή, εγώ έφυγα από την Αμερική, ήρθα, ξέρω εγώ, εδώ στην
0: και
1: Κολομβία.
0: Και κάνω ζωάρα τώρα,
1: και είναι, ναι. Και σε πάρα πολλά βίντεο εμφανίζονται και εικόνες καθημερινότητας που προβάλλονται ως πιο ήρεμες και πιο οικογενειακές σε σχέση με τη ζωή στις δυτικές χώρες. Και αυτό είναι στην ουσία το τυράκι, το,
0: ναι,
1: ελάτε προς το δω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πάρα πολύ περίεργο. Δεν ήξερα καν ότι είναι τρέτ.
0: Ούτε εγώ.
1: Ψάξτε
0: εγώ
1: το, λέγεται Passport Bros.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: λοιπόν,
1: να κάνουμε μόνο.
0: Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Μπαίνεις τσουλώτα!
9: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
6: Καλημερούδια στο Στέλιο, την Άρτεμη, την Πόπη, τη Χριστίνα, την Ανθή, τον Σταύρο, την Άννα και τον Δημήτρη.
5: Ξεκίνησε καινούρια εβδομάδα εδώ στο 96,8 Velvet για το Super Duper διαγωνισμό, γιατί θα σας δώσουμε ακόμη ένα μοναδικό τρίμερο για δύο άτομα, παρακαλώ, στο Arin Resort, το τετράστερο αυτό ξενοδοχείο που συνδυάζει την κοψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ.
6: Λατρεμένο το Arin Resort που μας χαρίζει τέτοια πολυτέλεια, τέτοια ξεκούραση. Έχετε 15 λεπτά από τώρα για να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού Resort κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά στον αέρα του πρωινού την Παρασκευή.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Ριάννα με Jay-Z στο Umbrella. Και εντάξει, θα χρειαστείς, μάλλον δεν θα χρειαστείς και πολύ την ομπρέλα στη Waterloo.
1: Μπορεί
0: γιατί
1: και να μην τη χρειαστείς καν, παιδιά. Τόσα δέντρα εκεί και σκιά που έχει.
0: Πράσινο, τόσο τι να πω, γκαζόνι και να βάλεις την καπλώστρα σου. Να πάρεις το club sandwich.
1: Και να το ευχαριστηθείς. Γιατί μετά έχεις τόσο κάρδιο για να ανεβαίνεις στις τσουλήθρες. Ένα σετσέρι δεν πήγανε να βάλουν.
0: Σωστό.
1: Έχεις τόσο κάρδιο που θα το κάψεις στο club και θα χρειαστείς και club και ξανά club.
0: Αγαπάμε Waterland. Είναι ιδανικός, τέλειος προορισμός. Σύμφωνα με τους sex και relations experts, έχουμε δύο νέα ίδια απιστίες.
1: Άκου το, δηλαδή είχαμε
0: είχαμε σωματική απιστία, τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, έτσι. Και έρχονται τώρα να προσθεθούν τα κρυφά έξοδα, θεωρείται απιστία.
1: Οικονομική απιστία, εννοείται. Έτσι,
0: το να κρύβεις, λέει, τα ποσά που ξοδεύεις από τον ήδη συντροφό σου τη στιγμή, μάλιστα, που έχετε και κοινό ταμείο, θεωρείται απιστία σύμφωνα με τους ειδικούς.
1: Ειδικά αν έχετε και κοινό ταμείο, ναι.
0: Ναι. Και το νούμερο δύο είναι η διπλή ζωή, λέει, στα social media. Έλα.
1: Ωρε Θεούλη μου.
0: Είναι ένα είδος απιστίας που γίνεται όλο και πιο συχνό, λέει, τελευταία. Το πρώτο χαρακτηριστικό της, οι αντιδράσεις και το stalking στο προφίλ των πρώην ή της πρώην. Το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει τελείως το γεγονός ότι περνάς περισσότερο χρόνο στο κινητό από ότι με τον ή τη συντροφό σου.
1: Ναι, ειδικά αν είστε και μαζί, ρε παιδιά, τα είπαμε και πριν. Δηλαδή, και είστε μουρόχαβλοι μέσα σε μια οθόνη, φτιάξαμε την οθόνη.
0: Δεν γίνεται.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amazing είναι όμως και το συγκεκριμένο παλικάρι, ο Bruno Mars, Just the way you are, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, σημάδια λέει η γλώσσα του σώματος.
0: Ναι.
1: Που δείχνουν ότι no more στη σχέση, μήπως και έρθει ένας χωρισμός καλοκαιριάτικος.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1 διαβάζω για το φαινόμενο του κλειστού κορμού, που δεν το ήξερα εγώ, σήμερα το έμαθα με αυτή την έρευνα.
0: Το ακούω πρώτη φορά.
1: Στην ψυχολογία λέει της γλώσσας του σώματος, το μπροστινό μέρος του σώματος, ο θώρακας και η κοιλιά, ονομάζεται κοιλιακή ζώνη.
0: Ναι.
1: Και είναι το πιο ευάλωτο σημείο μας, λέει. Όταν νιώθουμε ασφάλεια και οικειότητα με κάποιον, το σώμα μας στρέφεται αυτόματα προς το μέρος του.
0: Mm-hmm.
1: Αν όμως υπάρχει, λέει, συναισθηματική αποσύνδεση, θα παρατηρήσετε ότι ο σύντροφός σας κάθεται ελαφρώς στραμμένος σε γωνία μακριά σας. Ή σταυρώνει σφιχτά τα χέρια του, λέει η γιαγιά μου. Και ο παππούς μου, μη σταυρώνεις τα χέρια σου, σταυρώνεις την τύχη σου. Είναι ένας, λέει, ασυνείδητος βιολογικός μηχανισμός για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από μια αλληλεπίδραση που πλέον σας προκαλεί στρες ή δυσφορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα.
0: Φοβερό.
1: Στο νούμερο 2 φεύγει, λέει, ο κατοπτρισμός. Δηλαδή μας έχετε κάνει και τα νεύρα λίγο τσατάλια με αυτά τα πράγματα. Τι ονόματα βρίσκεται.
0: Τι είναι αυτός.
1: Έχετε, λέει, προσέξει τα ερωτευμένα ζευγάρια που πίνουν, λέει, μια γουλιά από το καφέ τους, ας πούμε, την ίδια στιγμή, ή σταυρώνουν τα πόδια τους πανομοιότυπα ή γέρνουν όταν γελάνε προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί αυτό ήταν creepy να τα κοιτάμε αυτά, όταν το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό ονομάζεται, λέει, mirroring, είναι ο κατοπτρισμός και οφείλεται στους καθρεπτικούς νευρώνες του εγκεφάλου, οι οποίοι μας αναγκάζουν να συναντιόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η ξαφνική, λέει, απλή απώλεια του mirroring
0: mm-hmm.
1: είναι από τα πρώτα καμπανάκια συναισθηματικής αποσύνδεσης. Δεν θα αρχίζει ο άλλος να πίνει τον καφέ την ώρα που τον πίνεις εσύ και συναισθηματικά έχει.
0: Δεν έχουμε mirroring.
1: Ναι, δεν έχουμε mirroring.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Οι ρηχές διαδικαστικές αλληλεπιδράσεις είναι ένα σημάδι συναισθηματικής αποσύνδεσης. Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις μετατρέπονται πλέον σε διεκπεραιωτικές. Συζητάτε mm-hmm. για τα προγράμματα, τις δουλειές του σπιτιού, λογαριασμού, λες και είστε συνάδελφοι.
0: Εντάξει,
1: και κλείνω με την άμυνα που αντικαθιστά την ενσυναίσθηση στους καυγάδες. Mm. Ο τρόπος που διαχειρίζεστε τις διαφωνίες αλλάζει ριζικά. Εκεί που παλαιότερα ένας καυγάς οδηγούσε σε αμοιβαία κατανόηση, τώρα η διαφωνία κλιμακώνεται όλο ένα και περισσότερο χωρίς καμία επίλυση, γιατί η αμυντική στάση αντικαθιστά την ενσυναίσθηση.
0: Μάλιστα.
1: Βράζεται.
0: Μάλιστα.
1: Σημειώστε τα και ποιος ξέρει, μπορεί αν τα εντοπίσετε νωρίς να τα γλιτώσετε.
0: Διαφημίσεις παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπετάντογρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 948 405.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δεν λογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες το είχαμε μέχρι τώρα. Για λίγες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά.
2: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου 23 και 24 Ιουνίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026. Περίπου έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
1: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν, εννοείται σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, στο snfghi.org.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Teddy Swim στο υπέροχο Lose Control εδώ στο πρωινό Velvet, και εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο 96,8 Velvet και ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης.
1: Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και τις 28 Ιουνίου στο velvet968.gr ή μέσα από τα social του ραδιοφώνου, και ίσως είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή. Μάθετε περισσότερο στο delta360.gr ή επισκεφτείτε από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για πλήρη ενημέρωση.
0: Θα πω ότι έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Φτάσαμε με τον Γρηγόρη. Με αυτό που έγινε, ναι, με τον Λιάγκα που είχε βγει τηλεφωνικά, έκανε παρέμβαση. Την ημέρα απάντησε ο Λιάγκας μόνος του κτλ. Τον βρήκαν δημοσιογράφοι έξω στο ραδιόφωνο τον Γρηγόρη και είπε τα εξής.
2: Να πω και κάτι. Γιατί το έχω αποφέρει. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός.
1: Ναι.
2: Και εχθές που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει. Αυτή τη τηλεόραση κάνει.
3: Και δεν το είδα. Είδα μόνο την αρχή που λέει ότι επειδή ήταν καλεσμένο, πρέπει να είμαστε ευγενείς στους καλεσμένους. Το πράγμα είναι αυτό. Καταρχάς δεν ήμουν καλεσμένος. Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Ναι. Προς τιμήν τους και τις αρισυντάκτριες, τα παιδιά δεχτήκαν να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσα να πούνε, δεν θέλουμε να μιλήσει. Αλλά πολύ ωραία και δημοκρατικά βγήκα και μίλησα. Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά. Πιστεύω είπαμε τις απόψεις μας και ο καθένας είπε αυτό που πίστευε εκείνη την ώρα. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζει μόνος. Και εγώ έχω μικρόφωνο, μπορώ να βγαίνω να λέω ό,τι θέλω. Σωστό. Ό,τι έχω να πω λοιπόν, το λέω εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή τελειώνει η κουβέντα, δεν τη συνεχίζω μόνος.
4: Δεν μπορείτε σώτε και να απαντήσετε.
3: Εννοείται, τι είναι αυτό. Άρα λοιπόν, η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν το τα είπα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο. Το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος σου να μιλάς, ενώ είχες τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε.
1: Ολόσως. Αυτό το κάνει η Ελληνίδα μάνα. Τελειώνει ο καυγάς και συνεχίζει και μιλάει μόνη της και μουρμουράει.
0: Ναι.
1: Και άμα της πεις, ακούγεσαι, ένα ακουστό θέλω. Αλλά έχει πάει σε άλλο δωμάτιο, σε άλλο σπίτι, στο χολ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να δω τι θα κάνω. Να φύγω να ηρεμήσω, να δω τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Α, συγχτήρια, εγώ πάντα για το καλό σας. Και
0: ναι.
1: κακώς γωνιάζω. Ναι. Τέλος, μόνη της. Και μόνη της.
0: Δεν θα ξανασχοληθώ.
1: Ναι, δεν ξανασχολούμε, ρε. Τέλος. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
0: Έχει.

0: Ντάιντο, συγγνώμη και thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που ήσασταν μαζί μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο 96,8 Velvet. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 το πρωινό της Τρίτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε, με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradyn Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradyn Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ.
12: ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
19: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: 96,8 Velvet και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα, εδώ θα είμαστε συντονισμένοι παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Καταρχάς να αναλύσουμε διαγωνισμούς. Η αλήθεια είναι ή δεν θα έχουμε τίποτα ή θα τα έχουμε όλα μαζεμένα. Αυτό είναι νόμος, συμβαίνει πάντα. Λέω να ξεκινήσουμε όμως έτσι μουσικά με Michael Jackson. Είναι το Beat It και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Gaultier και somebody that I used to know εδώ στον Velvet στο πρωινό της Δευτέρας. Ξεκίνημα λοιπόν καινούργιας εβδομάδας. Χθες είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Ελπίζω να σας βρήκε έτσι κάπου δροσερά, σε κάποια παραλία, στο κλιματιστικό στο σπίτι σας να δροσίζεστε, να ηρεμείτε. Θέλω να μου πείτε γενικά τι κάνατε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αν πήγατε και μία βόλτα από την έκθεση βιβλίου, θα ήθελα τις εντυπώσεις σας, γιατί εγώ σκοπεύω να πάω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν σας άρεσε, αν βρήκατε κάποιο καλό βιβλίο. Όλα αυτά λοιπόν στο Viber του Velvet 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

0: ELO και Last Train to London εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 είχαρα στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τους διαγωνισμούς. Πρώτος διαγωνισμός για σήμερα που είναι και ο καινούριος. Θα μπείτε στο Instagram του Velvet. Εκεί θα βρείτε το post για να κερδίσετε ένα φορητό κλιματιστικό Zephyrus Eurolamp 12.000 BTU με έξυπνη λειτουργία Wi-Fi. Θα ακολουθήσετε λοιπόν τα βήματα. Θα μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Και ποιος δεν θέλει στο σπίτι του ή το πρώτο ή ακόμα ένα κλιματιστικό, νομίζω είναι απαραίτητο στις μέρες μας, το οποίο θα το βάλετε σε όποιο δωμάτιο θέλετε. Θα το ελέγχετε από το κινητό σας και θα απολαμβάνετε άμεση ψήξη από τη Eurolamp, ελληνική εταιρεία με έξυπνες λύσεις φωτισμού και τεχνολογίας. Διαγωνισμός λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα στο Instagram του Velvet. Καλή επιτυχία σε όλους και σε λίγο επιστρέφω με Bonnie Tyler.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι από τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι.

0: Καλοκαίρι, είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Maniac από Michael Sembello εδώ στον Velvet. Το Maniac το οποίο ήρθε από την ταινία Flashdance, πάλι δεκαετία του 80, από αυτές τις κλασικές υπέροχες ταινίες. Και διάβασα μάλιστα ότι ήταν και υποψήφιο για Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού τότε. Στα δικά μας τώρα, μία είδηση έτσι κάπως αστεία θα σας φανεί για το τι έγινε σαν σήμερα. Το 2011 λοιπόν, αφορά τον Bono, τον U2 αυτή η είδηση, ο οποίος είχε στο σπίτι του στην Ιρλανδία ένα θηλυκό παγόνι. Και αυτό το παγόνι, από ό,τι φαίνεται, βγήκε από το σπίτι και κάπως δεν άρεσε αυτό στους κατοίκους της περιοχής, γιατί τους τρόμαξε. Και τότε, επειδή υπήρχαν και εφημερίδες, έγραφαν πολλά και διάφορα σχόλια. Δηλαδή, όντως ήταν τρομαγμένοι οι κάτοικοι. Αλλά εντάξει, τώρα όταν το διαβάζουμε πολλά χρόνια μετά, μπορεί να μας ακούγεται αστείο. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και επιστρέφω σε λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: Κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
9: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Να ζήσετε!
0: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 90,8 Velvet.
1: Και αυτό είναι το δεύτερο 60 λεπτό που θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλή εβδομάδα επίσης. 22 Ιουνίου. Σιγά σιγά νομίζω πέρασε γρήγορα ο Ιούνιος. Κακά τα ψέματα. Ελπίζω και εσείς να σκέφτεστε αν έχετε κανονίσει διακοπές. Να μου πείτε, γιατί η σωστή ερώτηση φέτος αυτή είναι. Όχι που θα πάτε, αλλά αν θα πάτε διακοπές. Τα νέα σας λοιπόν στο Viber του Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Υπέροχο τραγούδι από Νέλη Φουρτάτο και James Morrison, Broken Strings εδώ στον Velvet. Πραγματικά κάθε φορά που πάμε στη θάλασσα συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό και πόσο εύκολα μπορεί να καούμε από τον ήλιο. Γι' αυτό η Fresiderm φέρνει το νέο Kids Sunscreen Stick με δείκτη προστασίας 50. Αυτό αφορά τα παιδάκια μας, τα οποία θέλουμε έτσι και με μια ευκολία, δεν θέλουμε να τα ταλαιπωρούμε με το αντιλιακό. Είναι διάφανο, έχει ανάλαφρη υφή, πανεύκολη εφαρμογή, δηλαδή μπορεί το παιδάκι να το βάζει και μόνο του και στο πρόσωπό του και στα χείλη του, να το βλέπει και σαν παιχνίδι, γιατί όχι. Προστατεύει από την υπεριόδια ακτινοβολία, η οποία μπορεί να αποδυναμώσει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και για τους μεγάλους, δεν θα μείνουμε παραπονεμένοι. Η Fresiderm έχει το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος και αυτοδιάφανο, δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια ούτε λιπαρότητα. Πολύ ενδιαφέρον, το χρειαζόμαστε. Όλα αυτά από τη Fresiderm, ιδανικά και τα δύο για να τα έχετε πάντα και παντού μαζί σας. Yeah.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φοβερή συνεργασία από Queen και David Bowie, Under Pressure, και πόσο επίκαιρο τραγούδι, το οποίο μιλάει μέρη για την πίεση της καθημερινότητας που όλοι βιώνουμε, είμαι σίγουρη. Τώρα, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό? Να σας στείλω ένα ωραιότατο θερινό σινεμά να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Θα πάτε λοιπόν στο Σινέ Πανόραμα, αφού πρώτα μπείτε στο Viber του Velvet. Θέλω τη λέξη σινεμά και το όνομα τεπώνυμό σας. Ένα διπλό εισιτήριο σας περιμένει και σήμερα. Δίνω κάθε μέρα, είναι καθημερινός ο διαγωνισμός. Μπορείτε να πάτε εκεί. Θα έχετε και ιδιωτικό πάρκινγκ, θα έχετε και μια ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής, η οποία δεν βγαίνει ποτέ εκτός πλάνου και το καλοκαίρι. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. 6931-968-968. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Eric Carmen και Hungry Eyes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
12: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Όπου και Life is Life 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Σάββατο που μας πέρασε άνοιξε και πάλι το μετρό. Και χθες Κυριακή 21 του μηνός, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, έγινε μια πολύ μικρή συναυλία στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Βλέπω από τα μέλη Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί είδα και φωτογραφίες και βίντεο. Πολύ ωραία, πολύ τυχεροί όσοι βρεθήκατε εκεί. Αν έχετε κάτι, κάποιο υλικό, στείλτε μου στο Viber να το δω και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

φτάσαμε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, πάντα παρέα όμως, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τι θέλουμε, αυτή την ενέργεια, λίγο αυτή την όθηση για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν θέλετε κάτι να μου πείτε, να μου πείτε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, πού σας πετυχαίνω, όλα τα λέμε στο Viber του Velvet. Και αμέσως τώρα θα συνεχίσουμε με Roy Orbison, Pretty Woman.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

είναι η Ελπή και το Lost on You εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Διάβαζα λίγο τα νέα της Ελπή, η οποία τώρα είναι σε περιοδεία. Βρίσκεται στην Φιλανδία. Μετά θα πάει Σουηδία, Ολλανδία και Βέλγιο. Και επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έβγαλε και καινούργιο τραγούδι, το οποίο λέγεται Σέλι. Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίος ήχος να τον ακούμε τώρα το καλοκαίρι στις διακοπές μας. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όμως πάμε για Van Halen, είναι το Jump.

0: στο Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

την Celine Dion, Because You Loved Me, και μία από τις ωραιότερες φωνές όλων των εποχών, νομίζω. Εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τώρα διαγωνισμό σε συνεργασία με τις ανώτερες σχολές Delta 360, όπου μπορείτε να σπουδάσετε ό,τι θέλετε, γιατί θα έχετε μία υποτροφία σπουδών. Θα βρείτε όλες τις ειδικότητες στο delta360.gr και μετά θα μπείτε στο velvet968.gr, γιατί

0: και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ούτε εμένα.
2: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
0: Εγώ το εννοώ.
3: Τελεία παράγραφος.
0: Δεν με νοιάζει.
4: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
0: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Το δρόμο.
4: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
0: Το δρόμο σου.
4: Όποιον δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
0: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
5: έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
0: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
0: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
7: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
0: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
8: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Γιαννάκη, Γιαννάκη μην πας στα βαθιά, έλα εδώ. Γιαννάκη σου μιλάω, εδώ στα ρηχά παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Time out για θράκον.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ!
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθω από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Η ώρα είναι 1:30.
17: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
18: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Πόσο μ' αρέσει όταν έχω στο κλείσιμο Michael Jackson. Είναι το Smooth Criminal εδώ στον Velvet και ελπίζω να το δούμε κιόλας. Να δούμε έτσι και αυτή τη σκηνή με τη χαρακτηριστική κίνηση στη δεύτερη ταινία όμως, την οποία περιμένουμε. Η χαρά ήταν λοιπόν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τσουνάβας φυσικά και είναι εδώ. Θα είναι με στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα που έρχεται φέρνει και ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό, 1,5 λίτρο. Δεν ξέρω πόσο πίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία WiFi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
15: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα, Δευτέρα 22 του μηνός, και μπροστά μας ένα τρίωρο για να απολαύσουμε μουσική σας. Έχω όμως και σούπερ διαγωνισμούς, θα σας τα πω στην πορεία. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, λοιπόν, μέχρι και τις 5 με UB40, Enrique Iglesias, Robbie Williams, Simply Red και Stevie Wonder, με τον οποίο ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτό πρωτοερμήνευσε ο Φρανκ Σινάτρα με την κόρη του, την Νάνση, αλλά πραγματικά η διασκευή του Ρόμπι Γουίλιαμς και της Νικόλ Κίτμαν είναι εξαιρετική. Something Stupid, λοιπόν, το απολαύσαμε στον 96,8 Velvet, όπως ελπίζω ότι απολαύσετε το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας. Είτε μπορέσατε και φύγετε από την πόλη, είτε μείνατε εδώ, έτσι τουλάχιστον λίγο να αποδράσατε από την καθημερινότητα. Και πλέον μια νέα εβδομάδα είναι εδώ. Έχει ξεκινήσει με καλοκαιρινές θερμοκρασίες το θερμόμετρο στους 33 αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε μουσική έτσι για να πάρουμε μια όθηση στο ξεκίνημα. Και φυσικά σε λίγο σας λέω για τον σούπερ διαγωνισμό που έχει ξεκινήσει από σήμερα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Βανέσα Παραντή, Be My Baby. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμού στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jet κερδίζει καλοκαίρι. Και αν θες να κερδίσεις και εσύ, πρόσεξε. Συντονίσαι καθημερινά στον Velvet στις 9 και 4 το πρωί, στις 3 και 4 το μεσημέρι, δηλαδή σε λιγότερο από μία ώρα, 3 και 4 έχει το νου σου, και 9 και 4 το βράδυ, μόλις ακούσεις το σήμα στον αέρα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις μήνυμα στο Viber.

0: συγκλονιστική αφήγηση
1: μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
3: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνει.
4: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
5: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών. Για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Όσοι είδατε, ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2, είδατε Meryl Streep να πρωταγωνιστεί, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, είναι πλέον στα 77 της και προσέξτε, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ η Meryl Streep. Έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ όλων των εποχών. Συνολικά 21 φορές ήταν υποψήφια για Όσκαρ, κέρδισε τις 3. Σκεφτείτε ότι τις επόμενες περισσότερες υποψηφιότητες έχει ο Τζακ Νίκολσον και η Κάθρι Χέμπορν με 12. Δηλαδή, μιλάμε, η Meryl Streep σχεδόν έχει τις διπλάσεις. Χρόνια της πολλά λοιπόν, σύντομο break αμέσως μετά εδώ με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Η εβδομάδα ξεκινάμε πολύ μουσική με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών αλλά και σούπερ διαγωνισμού. Είμαστε αρχικά στο Τουρνάβα μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα με Bruno Mars, Phil Collins, Kylie Minogue αλλά και κάτι πάρα πολύ όμορφο από τα 80's τώρα και τους Fry Height. Αυτό είναι το Every Time.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

από την περίοδο που ο Bruno Mars ξεκινούσε την καριέρα του, από το πρώτο του άλμπουμ, δηλαδή Grenades, τον 96,8 Velvet. Από τότε βέβαια ακολούθησαν 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων για τον Bruno Mars και 16 γκράμμι σε αυτή τη φοβερή του πορεία. Εδώ με πολλή μουσική και αυτό το μεσημέρι στον 96,8 Velvet. Σήμερα έχει και Messi το πρόγραμμα του Μουντιάλ, διότι παίζει Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Στο πρώτο μάτσο Messi έβαλε 3 γκολ, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Στα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ και για τους πολύ ξενύχτιδες στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Σενεγάλη. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μουντιάλ και αυτή είναι και άλλη μηνό. Glocomotion.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι 28 Ιουνίου στο velvet968.gr ή στα social media του ραδιοφώνου και ίσως είσαι ο τυχερός. Μαθαίνεις περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέπτεσαι τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Και μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλο πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη τη επιστήμη. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδ. Ελληνικά μάρκετ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: Richard Marr, right here waiting στο 96,8 Velvet. Σημειώσε στην ατζέντα σας ότι φέτος οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου, όπως συνηθίζεται στην πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή Κυριακή 19 Ιουλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Και έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 4 τώρα, συντομότατο διάλειμμα. Επιστρέφω φυσικά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα σας στείλω όμως και θερινό σινεμά.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
2: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρολίδι. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Η εβδομάδα φροντίζουμε να ξεκινάμε πολύ μουσική στον 96,8 Velvet και φυσικά σούπερ διαγωνισμού. Είμαστε Αρκιά Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Cutting Crew, Sonic Queen αλλά και Matthew Fisher από τα 80's. Why did I have to fall in love with you τώρα?

καλεσμένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Μέλανι Φιώνα, Monday morning, απόγευμα Δευτέρα. Λίγο ζόρικο το απόγευμα για εσά που είστε τώρα στον περιφερειακό. Από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Απαιτείται υπομονή λοιπόν για ακόμη μία φορά. Τι άλλο να κάνει τώρα. Αν κάποιοι κάνετε τη βόλτα σα στη Νέα Παραλία αυτέ τι μέρε και σήμερα, θα βρείτε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου. Έχει ξεκινήσει με 120 εκθετήρια, χιλιάδε βιβλία εκεί. Όλο και κάποιο βιβλίο θα βρείτε για να αποτελέσει εξαιρετική παρέα για το καλοκαίρι. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Σε λίγο Sonic, Alex Warren και Level 42 στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lessons in Love από το πολύ cool συγκρότημα των Level 42 στον 96,8 Velvet. Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ ο θερινός κινηματογράφος. Φέτος έχουμε και την καλύτερη πρόταση, το Cine Panorama. Ένα χώρο που υπόσχεται να σας χαρίσει μάγικα βράδια, έξτρα μπόνους στο ιδιόκτητο πάρκινγκ του, αλλά και ειδική κατασκευή που σας προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Και έχω μία διπλή πρόσκληση να σας δώσω για να δείτε ταινία στο Cine Panorama. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-968-968. Επιστρέφω για Σέρα αλλά και Betty Davis Eyes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: What a feeling στο 96,8 Velvet. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Είμαι ο Στρίγας Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Η εβδομάδα ξεκίνησε υπέροχα με πάρα πολύ μουσική, με σούπερ διαγωνισμούς. Κάτι φυσικά που θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και όλες τις επόμενες ημέρες στον Velvet εδώ για ένα καυτό καλοκαίρι να είστε συντονισμένοι. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εγώ εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. Αύριο 2 με 5 σας περιμένω πάλι εδώ. Για χαρά.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Μένει ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτικών. γιορτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
13: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Να είμαι και εγώ σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιουνίου. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πολύ καλά, να τα περάσατε τέλεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε για ένα ζέσταμα με το Red Red Wine σε πολύ λίγο μέρη. Αμέσως πιο μετά Daft Punk και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Daft Punk, Get Lucky στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Πάντα στο Viber σας περιμένω στο 6931-968-968. Ήμασταν από τους τυχερούς τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικά όλη τη βδομάδα βασικά που δεν έχει κάνει καύσωνες. Δεν ξέρω τι γίνεται και σε όλη την Ευρώπη έχει καύσωνα. Μόνο εδώ έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς που είναι OK, αρκετά για τέλη Ιουνίου, έτσι νομίζω. Λοιπόν, περιμένω στο Viber να μου πείτε πώς το περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Hungry Heart αμέσως τώρα για τη συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πραγματικά, it's a wild world εκεί έξω στο 96,8 Velvet και εδώ να ξέρετε σας δίνουμε την ευκαιρία μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360 να σπουδάσετε ακριβώς αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Θα μπείτε στην κλήρωση στο velvet968.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή από τα social του σταθμού και θα διεκδικήσετε τη δική σας υποτροφία επιλέγοντας μέσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Ο διαγωνισμός, να ξέρετε, ολοκληρώνεται 28 Ιουνίου, οπότε έχετε λίγες μέρες μπροστά σας. Μπείτε και στο delta360.gr να βρείτε όλα τα προγράμματα σπουδών, να ρίξετε μία ματιά και μπορείτε και από κοντά στο κέντρο της πόλης, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μία.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει, ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
6: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
7: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
8: Θα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
9: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml, μόνο 3,49. Αριέλ Μεγάλες Συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Elixir, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, υδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Η ώρα είναι 5:30.
18: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Αυτό είναι το Perfect 96,8 Velvet. Αν είστε από τους ανθρώπους που ξεχνάτε εύκολα τα ονόματα των άλλων, να σηκώσετε το χέρι, το σηκώνω κι εγώ μαζί. Και να σας πω ότι δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζαμε, αλλά λέει εδώ ότι εστιάζουμε περισσότερο στη σχέση και στο περιεχόμενο. Δηλαδή, τι εννοεί, ότι όταν ξεκινάμε να συζητάμε, τείνουμε να είμαστε πιο βαθιά παρόντες κατά τη διάρκεια της συζήτησης και η προσοχή μας επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση και στο περιεχόμενο της επικοινωνίας μας. Οπότε γι' αυτό και ξεχνάμε τα ονόματα. Θα μου πεις δικαιολογίες. Μπορεί. Αλλά τι να κάνουμε που έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Πείτε μου στο Viber και εσείς το 6931-968-968 αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος.
6: Είσαι ξύπνιος.
5: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και όλα φτάσαμε στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Πολύ δυνατά. Never gonna give you up. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με stories αμέσως. Πιο μετά Miley Cyrus αγαπημένη. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Family Affairs στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 6. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Ανθή που λέει και εγώ νόμιζα ότι είχα μνήμη χρυσόψαρου σχετικά με το ότι ξεχνάμε τα ονόματα των άλλων όταν τους γνωρίζουμε. Και πραγματικά και εγώ αυτό νόμιζα, Ανθή. Αλλά από ό,τι βλέπεις, τελικά απλά δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία, όπως έλεγε και η έρευνα. Οπότε αυτό να κρατήσεις. Κατά τα άλλα, χαιρετώ και την Κατερίνα που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ και τον Ανέστη και σας περιμένω πάντα στο 6931 968 968. Little Lies για τη συνέχεια. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Steve Miller Band.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Backstreet Boys στον 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω εδώ για το κόλπο, λέει, με το αλάτι στο νερό για το σφουγγάρισμα του πατώματος και λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα ένα κουταλάκι φαντάζομαι ότι εννοεί, διότι ενισχύει, λέει, την καθαριστική δράση του νερού, λειτουργώντας ως πιο λιαντικό που διασπά τα λίπη και εξουδετερώνει ως μες και επίσης, να ξέρετε, λέει, δεν αφήνει κολλώδη πολύματα στα πατώματα και λειτουργεί ως φυσικό αποθετικό για έντομα, πράγμα που δεν το ήξερα φυσικά. Τώρα θα μου πεις, λειτουργεί, μπορεί να κάνει μήπως κακό στο πάτωμα, αυτό δεν το ξέρω. Αν όμως το έχει δοκιμάσει κανείς, ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber να μάθουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Paul McCartney σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη η αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Πλαστήρας Lake

0: I wanna dance with somebody και Whitney Houston στο 96,8 Velvet. Κωνσταντίνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πειράματα στο σπίτι δεν κάνουμε με τέτοια πράγματα. Σχετικά με το αλάτι και το σφουγγάρισμα που λέγαμε πριν, θα συμφωνήσω να σου πω την αλήθεια. Επίσης, χαιρετώ το Μάριο που λέει: δεν κατάλαβα πώς έχει περάσει αυτός ο μήνας. Πραγματικά έχει πάει 22 του Ιουνίου. Ο Ιούνιος έχει περάσει νεράκι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πραγματικά. Και έρχεται Ιούλιος και ακόμα δεν έχουμε πάει στη θάλασσα. Οριακά δηλαδή. Δεν ξέρω, για πείτε κι εσείς. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο. Για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr.
17: BMW.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Velvet, το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. High on emotion για το ξεκίνημά μας. Σε πολύ πολύ ερχόμαστε με Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο. Μείνετε εδώ.

Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέλιο και το Σενιωρίτα στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ τη Χριστίνα που είναι στο Viber στην παρέα μας. Επίσης χαιρετώ και τη Μαρία που λέει: Πινελόπη, ούτε για δείγμα η θάλασσα, πραγματικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Παρόλο που όλοι ξεχύθηκαν στην παραλία το Σαββατοκύριακο που είδα σε story, όλοι μου λένε ότι δεν πήγαν θάλασσα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, τι κόσμο συναντάω πραγματικά. Αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά έρχεται ο Ιούλιος, θα κάνει και πιο πολλές ζέστες, οπότε θα έχουμε και πιο καλή ψυχολογία για θάλασσα, νομίζω. 6931-968-968 και σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με George Michael. Αμέσως τώρα Kim Wild, You Came.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: αυτό είναι το crazy τραγουδάρα. Φυσικά στο 96,8 Velvet. Ποια λέει η βραδινή συνήθεια αυξάνει το λίπος στην κοιλιά και θα σας πω τώρα. Καλά, γενικότερα είναι πάρα πολλές. Αλλά λέει ότι το να κάνει scroll στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ. Διότι το μπλε φως, λέει, που εκπέμπεται από τα κινητά μας και της τηλεόρασης καταστέλει τη μελατονινή, διαταράσσει τον κυρκάδιο ρυθμό και τη ρουτίνα του ύπνου. Που σημαίνει ότι αν δεν κοιμόμαστε καλά, τότε θέλουμε περισσότερη ενέργεια και αυτή τη βρίσκουμε στο φαγητό. Και επίσης, λέει, ο μη ποιοτικός ύπνος επηρεάζει και το μεταβολισμό μας και τις ορμόνες μας, που σημαίνει ότι όλο αυτό δεν πάει καθόλου καλά. Και να σας πω, μπορεί και να είναι αλήθεια αυτό, γιατί πραγματικά σκρολάρουμε πολύ, νομίζω, πριν από τον ύπνο και δεν είναι καλό, να ξέρετε. Σε λίγο Pointer Sisters, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
25: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και
23: και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 7:30.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: We built this city με τις τραγουδάρες που παίζουμε, εννοείται. Γεια σου, Μάσιμο.
1: Γεια σου, Πινελόπη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
1: Μετά από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και νομίζω πως η Κυριακή ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε ζέστη, έτσι.
0: Ναι, γιατί. Και όχι τόσο πολύ, έτσι. Δεν είχε τόσο καύσωνο.
1: Κοίταξε, εγώ εκεί που ήμουνα το 38 το έγραψε.
0: 38? Ναι. Κάτι 40 στη Γερμανία είδα και
1: όχι,
0: λέω τι έγινε.
1: Ήμουνα Γερμανία, ήμουνα Ελλάδα και το 38 το έγραψε.
0: Μάλιστα, οκ, λοιπόν. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Δαμιανίδου, καλή εβδομάδα να έχουμε και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
17: με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
22: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
23: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
21: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
23: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
26: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
29: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Dire Straits, Money for Nothing, Christina Aguilera, Gin in a Bottle, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ έχει ένα δίκιο μέλλον. Ποιο να το παραδέχομαι? Give it to me right or don't give it to me at all. Στον 96,8 Velvet το βράδυ της Δευτέρας. Με την θερμοκρασία να πέφτει στους 25 από ό,τι βλέπω αργότερα το βράδυ. Και την Τρίτη Λιακαδάτη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Δημήτρη και την Αναστασία που παίζουν τίτσου με φίλους στο μπαλκόνι μου γράφουν και ακούνε 96,8 Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Δευτέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8.

0: Love and Understanding, Cher, μέσα από το Love Hurts, το 20ο άλμπουμ της Cher που κυκλοφόρησε το 1991. Και άμα είσαι φαν του Prince τώρα και περιμένεις το καινούριο του άλμπουμ στις 28 Αυγούστου, μπορείς να πάρεις μια πρώτη ιδέα αφού έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο single και μπορείς να το βρεις στο official channel του Prince στο YouTube. Όπως λοιπόν σας είχα πει πριν από λίγες ημέρες, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο με τραγούδια του Prince που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ και το Timeless που περιέχει 10 από αυτά, αν τα πάει καλά, μάλλον θα είναι μόνο η αρχή και θα ακολουθήσουν και περισσότερα άλμπουμ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως ζητούν. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδώ την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Sweet Dreams, Eurythmics, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί φτάνει στα δικαστήρια η υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης που κατέθεσε ο Στάθης Χίζας στο γνωστό account Sula Glamorous, που κατά καιρούς γράφει πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, με τους συντάκτες να είναι κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου. Η δίωξη λοιπόν ηλεκτρονικού εγκλήματος έκανε τη δουλειά της και, όπως δήλωσε ο πρώην παίκτης του Survivor, επιθυμεί μέσα από τη δική του δικαίωση να σταλεί ένα μήνυμα σε όλους όσους προσβάλλουν, συκοφαντούν και ασκούν bullying πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Πράγμα το οποίο βρίσκω απόλυτα τίμιο, γιατί δυστυχώς το cyberbullying είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εποχή μας που οδηγεί μέχρι και σε αυτοκτονία, ήδη κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, και νομίζω πως είναι απόλυτα τίμιο. Okay, όποιος γράφει να είναι επώνυμος, να ξέρουμε όλοι ποιος είναι και φυσικά να πληρώνει τις συνέπειες για όλα αυτά που ανεβάζει κατά καιρούς.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παράμε μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την Seajet λοιπόν, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, η κορυφαία εξυπηρέτηση για να κερδίσεις περισσότερο από το καλοκαίρι σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Paradise Coldplay στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα και σε στέλνει φυσικά στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Μόλις ακούσεις λοιπόν το teaser καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις Viber message στο 6931968968 γράφοντας διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο και περιμένεις την Παρασκευή για να μάθεις τελικά από το πρωινό του Velvet άμα είσαι ο τυχερός της εβδομάδας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: The story. Locker.

0: Constant Craving, Gary Lange, είναι το τραγούδι που της χάρισε το Grammy το 1992. Και άμα είστε φαν των Rolling Stones τώρα που σάμπλαραν Constant Craving 6 χρόνια μετά στο Anybody's in my baby, το Foreign Tongues κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου και τον Mick Jagger να ξεκαθαρίσει στους φαν πως τα επόμενα live μάλλον θα αργήσουν λίγο και θα πρέπει να τα περιμένουν κάπου στο 2027. Τα προβλήματα υγείας του Keith Richards είναι ο βασικός λόγος, αν και δηλώνει αισιόδοξος και θέλει μια ακόμα περιοδία όπως το 2024, με τους Rolling Stones να δίνουν 20 συναυλίες συνολικά και να κερδίσουν περίπου 235 εκατομμύρια δολάρια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
8: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
9: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
10: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Τέλος.
11: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και της αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Everything is coming up roses. Black, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και συμμαθαίνεις περισσότερα Τσιμισκή 14 ή ακμή.edu.gr. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Στο κάτω.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Ή θα κάνετε μπρε.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
10: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα Live Show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11.
1: Στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.